Κόσμο σοκτούει, ζυβίλο δεκλέ. Κι ζελίλο, έτσι σύρνο μόλι. Με καμδάλε, με κοιτσί στο ντροξέιτ.